0: ποτζάνι.
1: Ήταν σαρίνος.
0: Να κολέτσα μορτή, μα ωραίο.
1: Να πίσκα.
0: Ο πόρις γέσουν με ο κορασάν.